0: Για κάτσε να κύλε Μούσα. Μούσα. Μούσα. Μούσα. Εγώ είναι κύλε Μούσα. Κι αμ' και Μούσα. Για μου ναι.
1: Είμαι.
0: Μια νόμου Μούσα.
1: Είμαι
0: κύλε Βοήτα. Με... Βοήτα.
1: Βοήτα, ναι.
0: Congratulations, η καπελίνδε γιον επασί μου είτε να ήταν από 30,000 Kenya shillings. 30,000. Congratulations. Κονγκόι καπίσα, πονγκύο σεσάν. Αγε ταρσί μου είτε κούνα νίτε. Εγκαρ σί μου είτε κούνα νίτε. Αλλά και έκανε καλά καψί μου είτε κούνα νίτε. Ουκαμού αναγκέτσι έγκ πι 20 εν τίκετ νάμπα 5 νεπό κότ. Ανε κονιόρσι κέτσι τα κέτσι ρίγο. Κιμό κελούν κέτσι ρίγ. Λάκινε που ανεγό να πίνε 15,000. Που ανεγό 15,000. Κέτσι του σήμα ήγου. Κιμό κελί 20. Λέγω το τίτσι λίλ πίτσι 20 μάνε. *274#. I got to start to lynch.
2: Dutch FM. To get up calling.

Κοιτάτε μετά, αν βασίξετε τάουσεν. Και ήταν λίγο ρεμπένατε. So late. Και ήταν λίγο ρεμπένατε. Μου ρεμπένατε.

0: Και κάτσε να γίνει Σάμουελ. Σάμουελ. Σάμουελ. Και είναι γίνει Σάμι. Σάμουελ. So late. Καμπιά Σάμουελ. Ήμουν ο Σάμι.
1: Τι
0: μένω
1: πες.
0: Εμιένω. Το μήκαμε. Ο του γεννάξω όλα είναι πάνω 60,000. Τι κάτι να πατρεί, ε. Congratulations. Κούνο ανήταγητιο. Κου του για πήγαξω όλα είσαι. Σάιταμε να αγέγγε. Κολετσόκ, ένα λιεύ στούντιο.

Άγια, άμα την ΑΚ50. Άμα είτε ΑΚ50 και στον ενιού, άμα είτε τα τέγγιν και πήγε και εγώ, και είναι πόνα, στάτου 74 ας, νάμπα σίγες, άμα να είγω άτου, άμα μην γίνω άγω νιώ άγω την, και τον άγω νιώ νιώ αγέρα νιώ άγω, και βούρε, έι, αυτό μου κοπεί, το ήταν και βούρε άρισον πόνα. Είναι να άρισον εγώ, και στέλνει μια τάνο, πόνα, και ως νιώ. Η λέγενση τα ιουέ, και κόγκο είμαι στην άρισον. Αγίτε τα γουνότο, μα γίπετε σογόνι. Σογόνι, γέννη και τσόγον σάιτα και τσόγον τάιγα και τσόγον τουγένα και ιότουνι. Γούνι, γοιά του οκ τουγέτε να μπαλό. Γιάννη, γιάτα, ότο την κουργότηκα τουγέτε να μπαλό. Αγόια τα την κίτουγουν, νίγο σε τέγγεν σογόνι, η αλήση. Ε, η αλτή και τα γέγγε. Ε, αγιμούγι, ουέ και κορά. Είτε στα ενιότσι και μπονα, σύνιο, στάτου 74 άσχη να μπατώ, μα νιούργι τα σύνιο, γύρω γουνότο να γαλάλι. Μα γα σύνε παγίν. Στάτου 74 ash number 6 Αγενίγητα να αγαζίνει νιώ την γέμιο. Πήγε πήγε να πάω να τρανσίξω σαν να τένω να πήγε πήγε για μένα. Άμε και η νίκη για για το γολ. Να το μην κάνει σογόνι. Αγενέγα ingen μαρατό μινιό ρουκιά για το γολ. Κονιέτε αγκητά εγώ ingunι. Ingen του γάνει στάτου 74 ash number 6 αρακαράκα. Στάτου 74 ash number 6 αγαγερίνιο το τόσα νιώ ρουκιό. Είναι και σε τσό το μόγω εγγέντζι στάτου 74 ash στάτου 74 ash number 6 ναγκόντια μαμιζίνα κάγω εγγέν.